0: καλαμός και καπνί φυλάγος και ρότι καλαμά.
1: Νίσκι μπαμπά με οθοϊτό. Και δεν